παλόφιγα, μα τα πουλούνα κόρα, παίρνουν όλο το κύκλο. Σε λόφιγα, να κόρα, να τσέχωρα. Ο γιου παγεμάει.